0: Konrāda Adenauera ietekme visspēcīgāk izpaudās ārpolitikā. Pēc otrā pasaules kara laikā piedzīvotā viņš bija cieši pārliecināts, ka tikai ar vienotību var panākt noturīgu mieru un stabilitāti Eiropā. 1963. gadā Francija un Vācija parakstīja Elizējas līgumu, ko dēvē arī par sadraudzības līgumu. Tas bija pavērsiena punkts ceļā uz abu valstu izlīgumu pēc gadsimtu ilga ienaida. Līgums spilgti iemiesoja Adenauera politisko stratēģiju un viņa vīziju par Vācijas lomu nākotnes Eiropā. Adenauers aktīvi iestājās par mieru un bija viens no Francijas un Vācijas izlīguma rosinātājiem, taču pati Vācija pēckara periodā bija sašķelta. To visu vēl ļaunāku padarīja Berlīnas mūris, kas tika uzcelts 1961. Gadā, tikai dažas nedēļas pēc federālajām vēlēšanām. Taču politiskā motivācija, ar kādu tapa Berlīnas mūris, neietekmē Konrāda Adenauera uzvaru 4. Federālajās vēlēšanās, kurās viņš pārstāvēja Kristīgo demokrātu savienības, Kristīgo sociālās savienības parlamentārās grupas un Brīvo demokrātu partijas koalīciju. Saskaņā ar vienošanos viņš savu pienākumu pildīja pusi no pilnvaru laika un 1963. Gadā no amata atkāpās. 1966. Gadā, 90 gadu vecumā, viņš atkāpās arī no Kristīgo demokrātu savienības federālā priekšsēdētāja amata. Ar to Konrāda Adenauera politiskā karjera arī noslēdzās. Konrāds Adenauers, tautā saukts par Der Alte, jeb Santēvu, mūžībā devās 1967. Gada 19. Aprīlī 91. Gada vecumā. Viņš izpelnījās pasaules ievērību kā politiķis, pateicoties kuram Vācija atguva brīvību, pārticību un sociālo drošību. Vienlīdz spēcīgi viņš veidoja arī Eiropu, kurā šodien dzīvojam. Eiropas ekonomikas kopienas pirmais priekšsēdētājs Valters Hallsteins ir norādījis, cik nozīmīgs Eiropas politikai ir Adenauera atstātais mantojums. Lai kāda arī nebūtu politika, tajā ir vienlīdz daudz spēka un cerības. Un Eiropas politikā ir daudz cerības. Par to mums patiesībā jāsaka paldies tieši šim cilvēkam. Un tieši tāpēc mēs noliecam galvu, godinot viņu pārliecību un viņu mūža ieguldījumu politikā. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Τι γίνεται όμως όταν οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί παραβιάζονται ή όταν τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το τι σημαίνουν στην πράξη? Τότε παρεμβαίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Δικαστική Αρχή. Αποστολή του είναι να διασφαλίζει ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη, τα θεσμικά όργανα και οι επιχειρήσεις λειτουργούν με βάση τους ίδιους κοινούς κανόνες, ενώ παράλληλα προστατεύονται και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο και αποτελείται από δύο βασικά όργανα. Πρώτον, το ίδιο το Δικαστήριο, το οποίο αναλαμβάνει την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαίου όταν τα εθνικά δικαστήρια χρειάζονται διευκρινήσεις και υποβάλλουν αίτημα για την έκδοση μιας λεγόμενης προδικαστικής απόφασης. Παράλληλα, το Δικαστήριο εξετάζει ορισμένες νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαπιστώσει αν πρέπει να ακυρωθούν και εκδικάζει προσφυγές επί νομικών ζητημάτων που προέρχονται από το Γενικό Δικαστήριο. Το Γενικό Δικαστήριο είναι το δεύτερο βασικό όργανο, το οποίο ασχολείται κυρίως με υποθέσεις που αφορούν ιδιώτες, εταιρείες ή οργανισμούς, ιδίως όταν αυτοί αμφισβητούν αποφάσεις θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαρτίζεται από έναν δικαστή από κάθε κράτος μέλος και 11 γενικούς εισαγγελείς. Οι γενικοί εισαγγελείς παρέχουν ανεξάρτητες νομικές γνωμοδοτήσεις και βοηθούν στην έκδοση των αποφάσεων. Οι ακροαματικές διαδικασίες του δικαστηρίου είναι δημόσιες και διατίθεται διερμηνία και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρώτος πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλιβα, ήταν ο Μάσιμο Πιλότη, Ιταλός δικαστής. Στην εναρκτήρια ομιλία του το 1952, αποτύπωσε το πνεύμα του δικαστηρίου με τα εξής λόγια. Οι δικαστές του δικαστηρίου έχουν ένα μόνο στόχο, να αποδείξουν ότι είναι άξιοι εμπιστοσύνης που τους έχουν δείξει τα κράτη-μέλη, δηλαδή να αφιερωθούν εξ ολοκλήρου στο καλό της κοινότητας. Τι είδους υποθέσεις εξετάζει ακριβώς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ας δούμε πιο αναλυτικά σε ποιες περιπτώσεις επεμβαίνει. Πρώτον, όταν ένα κράτος-μέλος παραβιάζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, όταν δεν εφαρμόζει σωστά μια ευρωπαϊκή οδηγία. Δεύτερον, όταν τα εθνικά δικαστήρια ζητούν τη βοήθειά του. Αν, για παράδειγμα, ένα δικαστήριο σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι βέβαιο για το πώς πρέπει να εφαρμόσει έναν ευρωπαϊκό κανόνα, μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από το δικαστήριο. Και τρίτον, όταν αμφισβητούνται αποφάσεις θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν, για παράδειγμα, εκδοθεί ένας κανονισμός που θεωρείται ότι παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να τον ακυρώσει. Μια από τις πιο γνωστές αποφάσεις του δικαστηρίου εκδόθηκε το 2017, όταν έκρινε ότι η Uber δεν ήταν απλώς ψηφιακή πλατφόρμα, αλλά εταιρεία μεταφορών. Η απόφαση αυτή άλλαξε ριζικά τον τρόπο ρύθμισης της εταιρείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς σας επηρεάζουν όμως εσάς όλα αυτά? Είτε κάνετε αγορές στο διαδίκτυο, είτε εργάζεστε στο εξωτερικό ή ανησυχείτε για την προστασία των δεδομένων σας, οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά σας. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φροντίζει οι νόμοι αυτοί να εφαρμόζονται δίκαια σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι αποφάσεις του δημιουργούν νομικά προηγούμενα και διαμορφώνουν την πορεία της ευρωπαϊκής πολιτικής σε τομείς όπως η μετανάστευση, η δράση για το κλίμα και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Έτσι, την επόμενη φορά που θα ακούσετε για μια σημαντική ευρωπαϊκή απόφαση ή για μια δικαστική υπόθεση γύρω από τα ψηφιακά δικαιώματα, να θυμάστε ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζεται διαρκώς στο παρασκήνιο για να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Desde a costa até às suas maiores profundezas, o oceano está repleto de vida. Alberga milhares de espécies marinhas, desde o plâncton microscópico até ao maior animal à face da Terra, a baleia azul. Todos dependemos do oceano para sobreviver, mas a maioria de nós toma-o por garantido e muitas vezes esquecemos de que fornece os alimentos que consumimos e gera grande parte do oxigênio que respiramos. Além disso, o oceano também regula o clima e proporciona um ambiente único para uma ampla série de atividades económicas e recreativas que enriquecem as nossas vidas, como a pesca e o mergulho. Embora o oceano possa parecer vasto e inabalável, a sua saúde, e consequentemente a nossa, depende de um delicado equilíbrio natural que está atualmente sob ameaça. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste podcast, vamos conhecer as medidas que a UE está a tomar para proteger o oceano.
3: A quem pertence o oceano? A resposta é: a todos e a ninguém. O oceano é reconhecido como patrimônio comum da humanidade, o que significa que nenhum Estado pode reivindicar a sua propriedade ou sobre ele exercer soberania. No entanto, os países têm direito de utilizar os recursos oceânicos na sua zona econômica exclusiva, uma área do oceano que se estende até 200 milhas marítimas, o equivalente a cerca de 370 quilômetros, da costa de um estado. Nessas zonas, um país pode explorar, extrair e gerir recursos naturais, como o peixe, o petróleo e o gás. Mais além das zonas econômicas exclusivas, situa-se o alto mar. O alto mar abrange cerca de 2/3 do oceano em todo o mundo e representa 95% do volume total dos habitats do planeta. Ele também desempenha um papel fundamental para nos ajudar a compreender o debate sobre a proteção dos oceanos. Grande parte do alto mar é fria e escura, e os níveis de pressão submarinos são extremos. Por isso, o alto mar continua, em grande medida, inexplorado pelos humanos. Ao abrigo do direito internacional em vigor, cada Estado tem a liberdade de navegar, pescar e realizar investigação científica marinha nessas áreas. Esta falta de proteção formal deixou o alto mar vulnerável à sobreexploração, o que tem causado a perda de espécies e danificado os ecossistemas. Contudo, estão a ser tomadas medidas para contrariar este cenário.

0: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
1: Az Európai Ombudsman független és pártatlan módon nyújt segítséget az olyan magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és szervezeteknek, akik, illetve amelyek hivatali visszásságokat tapasztalnak az Európai Uniós intézmények és szervek működésében. Kivizsgálja a benyújtott panaszokat, így közvetít a polgárok és az uniós intézmények között. Tevékenységéről évente egyszer jelentésben számol be az Európai Parlamentnek. Az ombudsman kifejezést használjuk magára a hivatalra és az azt vezető személyre is.
2: Az ombudsman személyét az Európai Parlament választja meg, megbízatása 5 évre szól és megújítható. A posztot 2024. decembere óta Teresa Anginho független emberi jogi szakértő és kutató tölti be. Anginho asszony, aki korábban hazájában, Portugáliában volt helyettes ombudsman, az Európai Csalás elleni Hivatal Felügyelőbizottságának is tagja. Elődje az ír Emily O'Reilly volt, aki 2013. júliusi hivatalba lépése előtt újságíróként dolgozott. Bizonyára önökben is felmerült a kérdés, hogy mit értünk hivatali visszásság alatt.
1: Nos, elsősorban adminisztratív szabálytalanságokat, tisztességtelen bánásmódot, diszkriminációt, hatáskörrel való visszaélést, kifogásolható munkaerőfelvételi gyakorlatot, illetve a válaszadás elmulasztását és a közérdekű információkhoz való hozzáférés megtagadását. Ha valaki elégedetlen egy uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség munkájával, először az érintett féltől kell kérnie, hogy orvosolja a helyzetet. Ha így módon nem jár sikerrel, akkor fordulhat az Európai Ombudsmanhoz. Panaszát az Európai Unió 24 hivatalos nyelvének bármelyikén benyújthatja. Az ombudsman részrehajlás nélkül függetlenül végzi munkáját. Sem kormányoktól, sem semmilyen szervezettől nem fogadhat el utasítást. Vizsgálatot saját kezdeményezésre is indíthat, az olyan ügyeket kivéve, amelyeket már bíróság tárgyal. Különleges esetekben az Európai Unió Bírósága az Európai Parlament kérésére felmentheti az ombudsmant hivatalából, ha az már nem tudja ellátni feladatát, vagy súlyos kötelezettségszegést követ el. Hogyan végzi munkáját az ombudsman?
2: Szerencsés esetben pusztán azáltal meg tud oldani egy adott problémát, hogy tájékoztatja az érintett intézményt a panaszos észrevételeiről. Amennyiben így nem jár sikerrel, mindent megtesz annak érdekében, hogy a felek mindegyik által elfogadható, kölcsönös megegyezéssel rendezze az ügyet. Ha erre nincs mód, ajánlásokat fogalmazhat meg az érintett intézmény számára. Ha az nem fogadja el ezeket az ajánlásokat, az ombudsman külön jelentést nyújthat be az Európai Parlamentnek, amely megteszi a szükséges lépéseket. Vegyünk például egy 2024. júliusi esetet. Az akkori ombudsman, Emily O'Reilly, 5 külön vizsgálat alapján hivatali visszásságot állapított meg az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal, ismertebb nevén az EPSO gyakorlatában. Azt kifogásolta, ahogyan az intézmény az online vizsgázók panaszait kezelte. A pályázók főleg a tesztek elindításával kapcsolatos problémákat, a tesztplatformon elérhető eszközök működését és a túl hosszú várakozási időket nehezményezték. Az egyik vizsgálat során az ombudsman arra kérte az EPSO-t, hogy nézzen utána, lehetséges-e visszamenőlegesen ellenőrizni korábbi tesztek technikai jellemzőit, beleértve a különböző informatikai eszközök akkori működését. Javasolta, hogy a távtesztelési szolgáltatóval kötendő következő szerződésben lehetőleg kösse ki az intézmény, hogy igény tart erre a funkcióra. A másik 4 vizsgálat keretében Emily O'Reilly azt kérte az EPSO-tól, hogy vegye fel a kapcsolatot a panaszosokkal, és közösen találjanak megfelelő és méltányos megoldást a helyzetükre. Mivel foglalkozik még az ombudsman?
1: A konkrét panaszok kivizsgálása mellett az Európai Ombudsman tágabb értelemben vett stratégiai kérdésekkel is foglalkozhat. Megvizsgálhat az uniós intézményeket és a demokratikus döntéshozatali folyamatot érintő kérdéseket, és felhívhatja a figyelmet közérdekű szempontokra. Nézzük ismét az EPSO példáját. Az ombudsman a már említett 5 vizsgálattal egy időben saját kezdeményezésére is lefolytatott egy vizsgálatot, mégpedig az EPSO által alkalmazott távvizsgáztatásról. Ennek alapján azt javasolta az EPSO-nak, tegyen lépéseket azért, hogy egyetlen pályázó se szenvedjen hátrányt a technikai háttér miatt, és senki se essen el a távvizsgázás lehetőségétől. Ezen felül a panasztételi szabályok felülvizsgálatát kértek különösen amiatt, hogy a pályázók a vizsgán hozzáférjenek a hiba elhárításra és a panasztételre vonatkozó információkhoz. Felvetette továbbá, hogy az EPSO, amennyiben a távvizsgák esetében nem tudja biztosítani az esélyegyenlőséget, ismét tegye lehetővé, hogy a pályázók személyesen megjelenve írják meg a tesztet.
2: Végezetül meg kell jegyezni, hogy az Európai Ombudsman nem foglalkozhat a tagállamok nemzeti, regionális és helyi közigazgatását érintő panaszokkal, még akkor sem, ha azoknak uniós vonatkozásuk van. Ezek vizsgálata a nemzeti, illetve a regionális ombudsmanok feladata. Az Európai Ombudsmant az unió egész területéről megkeresik. Évente több mint 700 panasz dolgoz fel, és 350-nél is több vizsgálatot indít. Így közvetít tehát az Európai Unió szervek és az uniós polgárok között, ami elengedhetetlen az Európai Unió megfelelő működéséhez.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europearl Radio weboldalán.
3: Όλοι θέλουμε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, θα είναι αξιόπιστο και δίκαιο. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια νομοθεσία για τα φάρμακα, η πρόσφατη πανδημία αποκάλυψε διάφορες αδυναμίες. Το 2021, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν ψήφισμα σχετικά με μια νέα φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη. Ποια ακριβώς όμως είναι τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και πώς θα βοηθήσει στην επίλυσή τους η νέα αυτή στρατηγική? Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη νέα φαρμακευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Με το ψήφισμα που ενέκρινε το 2021 σχετικά με μια νέα φαρμακευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Στο κείμενο εκείνο, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης τόσο μεταξύ των κρατών μελών, όσο και μέσα στο κάθε κράτος μέλος. Το Κοινοβούλιο ανέδειξε επίσης και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι οι καινοτόμες θεραπείες δεν φτάνουν σε όλους τους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη με την ίδια ταχύτητα, ενώ εξαιτίας των ελλείψεων οι ασθενείς μπορεί να μην έχουν πάντοτε πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να φροντίζει όλο και περισσότερους ασθενείς. Εμφανίζονται καινούργιες ασθένειες, όπως η πρόσφατη πανδημία COVID-19. Επιπλέον, τα συστήματα υγείας και οι ασθενείς δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος των φαρμάκων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται επίσης όλο και περισσότερο από άλλες χώρες για τις εισαγωγές φαρμάκων και δραστικών συστατικών. Ανησυχία προκαλούν ακόμη ζητήματα όπως η μικροβιακή αντοχή και η περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των φαρμάκων. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, το πρώτο τρίμηνο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει ένα νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι Ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ του να αναθεωρηθεί η Γενική Φαρμακευτική Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η νομοθεσία που αφορά τα φάρμακα για σπάνιες και παιδικές ασθένειες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος και το οποίο θα βοηθήσει τον κλάδο της υγείας να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Το νέο αυτό πακέτο μέτρων λαμβάνει επίσης υπόψη τις αδυναμίες που αποκάλυψε η πανδημία του κορονοϊού και θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Όλα αυτά τα μέτρα αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση να δημιουργηθεί μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας αφορά διάφορα σημαντικά θέματα. Τέτοια θέματα είναι για παράδειγμα τα εξής. Πρώτον, το να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά εμβόλια, διαγνωστικά μέτρα και θεραπείες. Δεύτερον, να στηριχθεί η καινοτομία ώστε να αντιμετωπιστούν παθήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη ικανοποιητικές θεραπείες. Τρίτον, να βελτιωθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού. Και τέταρτον, να προσαρμοστούν τα συστήματα υγείας στις νέες επιστημονικές εξελίξεις. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις αλλαγές που έρχονται. Οι αλλαγές αυτές βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες και περιλαμβάνουν τόσο νομοθετικά όσο και μη νομοθετικά μέτρα. Πρώτος πυλώνας είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικά προσιτά φάρμακα και να αντιμετωπιστούν ανάγκες που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονται επαρκώς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα θέματα της μικροβιακής αντοχής και τις σπάνιες ασθένειες. Δεύτερος πυλώνας είναι να στηριχθούν η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η βιωσιμότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναπτυχθούν ποιοτικά, ασφαλή, αποτελεσματικά και πιο οικολογικά φάρμακα. Τρίτος πυλώνας είναι να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ετοιμότητας και αντίδρασης σε περιπτώσεις κρίσεων και να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις φαρμάκων, εξασφαλίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να προμηθεύεται τα αναγκαία προϊόντα από πολλούς και αξιόπιστους προμηθευτές. Τέταρτος πυλώνας είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ισχυρή θέση στον κόσμο μέσω της προώθησης ενός υψηλού επίπεδου προτύπων ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Η ειδική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας, γνωστή και με το ακρονίμιο STOA, έχει δημοσιεύσει δύο εκθέσεις σχετικά με το υφιστάμενο μοντέλο έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της υγείας. Η STOA ανέθεσε τις εκθέσεις αυτές σε δύο πανεπιστήμια, το KU Leuven και το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Τα πορίσματα των εκθέσεων θα βοηθήσουν τους βουλευτές να κατανοήσουν καλύτερα την πολυπλοκότητα των εν λόγω ζητημάτων και θα τους επιτρέψουν να θεσπίσουν καλύτερους και πιο στοχευμένους νομοθετικούς κανόνες. Ας ρίξουμε τώρα μια πιο προσεκτική ματιά σε ορισμένα από τα σημαντικότερα πορίσματα των εκθέσεων. Μία από τις βασικότερες προτάσεις είναι να δημιουργηθούν δημόσιες ευρωπαϊκές υποδομές βιοιατρικής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της αγοράς και να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις θα αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν και προβλήματα που σχετίζονται με τις τιμές των φαρμάκων και ζητήματα που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Προτού καταλήξουν στην πρόταση αυτή, οι ερευνητές ανέλησαν περισσότερες από 250 εκθέσεις και ζήτησαν τη γνώμη περίπου 50 εμπειρογνωμόνων από τον κλάδο των φαρμάκων, την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και κρατικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποδομές αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο νέων φαρμάκων και σχετικών βιοιατρικών τεχνολογιών από το στάδιο της έρευνας μέχρι το στάδιο της διάθεσης αυτών των προϊόντων στους ασθενείς. Με ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι υποδομές αυτές υπολογίζεται ότι θα μπορέσουν να υλοποιήσουν 80 έως 150 καινοτόμα έργα στη διάρκεια των επόμενων 20 χρόνων. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποκαταστήσει τη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα ως σημαντικό παράγοντα στον ευρωπαϊκό χώρο υγειονομικής περίθαλψης. Οι υποδομές αυτές μπορούν να μας οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις αποστολές που θα τους αναθέσουμε και τους πόρους που θα έχουν στη διάθεσή τους για έρευνα και ανάπτυξη. Αν οι στόχοι που ανατεθούν στις υποδομές αυτές είναι χαμηλοί, τα αποτελέσματα που θα αποφέρουν θα αφορούν κυρίως τις μεταδοτικές ασθένειες. Αν οι στόχοι είναι υψηλότεροι, μπορούν να επιτευχθούν πολύ ευρύτερα αποτελέσματα. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν οι πόροι που θα διατεθούν για έρευνα και ανάπτυξη είναι περιορισμένοι, οι υποδομές θα είναι αναγκασμένες να διαχειρίζονται μόνο τις αποστολές που τους ανατίθενται, κυρίως με εξωτερική ανάθεση των έργων μέσω δημόσιων συμβάσεων. Αντίθετα, αν οι υποδομές αυτές έχουν στη διάθεσή τους περισσότερους πόρους για έρευνα και ανάπτυξη, αυτό θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν πολύ ευρύτερη δράση και να υλοποιούν τα έργα τους εσωτερικά χρησιμοποιώντας τα δικά τους εργαστήρια. Οι μελέτες εντόπισαν επίσης διάφορα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας. Τα τελευταία 10 χρόνια, για παράδειγμα, φαίνεται ότι έχει γίνει πιο περίπλοκο να βρει κανείς χρηματοδότηση. Η δε χρηματοδότηση δίνεται όλο και περισσότερο με κριτήριο να παράγονται πρακτικές εφαρμογές και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις κλινικές μελέτες, ενώ ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν λιγότερα χρήματα από άλλες σε υποδομές και εργατικό δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί σε σχέση με άλλους παγκόσμιους παίκτες στον τομέα της βιοιατρικής καινοτομίας, επειδή δεν έχει πραγματοποιήσει επαρκείς επενδύσεις και επειδή δεν διαθέτει μακροπρόθεσμη στρατηγική, ενώ υπολείπεται και σε ανταγωνιστικότητα και ηγετικό πνεύμα. Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά, οι δύο εκθέσεις προτείνουν διάφορες λύσεις. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, η βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας, η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο διορισμός ενός Συμβούλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία. Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που χρειάζεται η δημόσια υγεία και σε αυτά που παράγονται για να καλυφθούν οι ανάγκες της. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές για τη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας δεν αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ενώ τομείς που δεν αποφέρουν σημαντικά κέρδη, όπως οι σπάνιες και οι παιδικές ασθένειες, υποχρηματοδοτούνται. Στόχος της νέας φαρμακευτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει ακατάπαυστες προσπάθειες ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε ισότιμη και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο EP Think Tank.
4: Wussten Sie, dass das Emissionshandelssystem der EU nicht nur der erste, sondern auch der größte CO2-Markt der Welt ist? Im Rahmen ihres Klimaschutzpakets Fit für 55 legte die Europäische Kommission unter anderem einen Gesetzesvorschlag zur Überarbeitung des geltenden Emissionshandelssystems vor. Die EU baut dieses System damit weiter aus. Es soll ihr helfen, ihr hochgestecktes Klimaschutzziel zu erreichen, das im Europäischen Klimagesetz festgelegt ist. Bis 2030 sollen die Emissionen gegenüber 1990 um 55% zurückgehen. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um das Emissionshandelssystem der EU und seine jüngste Reform im Rahmen des Pakets Fit für 55. Um die Reform des Emissionshandelssystems besser zu verstehen, sollten wir uns zuallererst dieses System selbst etwas genauer ansehen. Fangen wir mit dem Grundlegenden an. Das Emissionshandelssystem ist ein wichtiges Klimaschutzinstrument und dazu gedacht, die Treibhausgasemissionen in Energiewirtschaft und Industrie kostengünstig zu verringern. Eingeführt wurde es im Jahr 2005. Nach der 3 Jahre langen Pilotphase begann 2008 die zweite Phase, die mit dem ersten Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Protokolls zur Emissionsreduzierung zusammenfiel. Also mit den ersten weltweit verbindlichen Treibhausgasreduktionszielen. Das Emissionshandelssystem legt sozusagen den Preis für den Klimawandel fest. Tatsächlich ist es natürlich der Preis für CO2-Emissionen. Das System ist der erste und größte CO2-Markt der Welt. Doch wie funktioniert das genau? Nun, je nachdem, wie viel CO2 sie ausstoßen, müssen die Unternehmen Emissionszertifikate kaufen oder auf andere Weise an sie kommen. So entsteht ein Handelssystem mit festen Emissionsobergrenzen. Die EU legt dabei Obergrenzen für den CO2-Ausstoß fest, die sie jedes Jahr tiefer ansetzt. Für jede Tonne CO2, die ein Unternehmen freisetzt, braucht es ein europäisches Emissionszertifikat. Es kann aber auch beschließen, mit seinen Zertifikaten zu handeln. Unternehmen, die mehr emittieren, als sie dürfen, müssen für jede zu viel emittierte Tonne eine Geldstrafe zahlen. Das ist Anreiz genug für viele, ihre Emissionen zurückzufahren und in Energieeffizienz zu investieren. Überschüssige Zertifikate, die sie selbst nicht brauchen, weil sie weniger als erlaubt emittieren, können sie nämlich verkaufen. Aber auch Vorschriften zur Verringerung der Treibhausgasemissionen wirken sich finanziell aus. Sie müssen eingehalten werden, wofür Investitionen nötig sind. Dadurch entsteht der sogenannte implizite CO2-Preis. Grob gesagt handelt es sich dabei um die Kosten für die Einhaltung dieser Vorschriften, die tatsächlich höher sein können als der CO2-Marktpreis. Die Reformen der letzten Jahre haben den Preis für CO2-Zertifikate in die Höhe getrieben und damit den Unternehmen noch mehr Anreize geliefert, ihren Verbrauch an fossilen Brennstoffen zu senken. Die Bilanz des Emissionshandelssystems kann sich durchaus sehen lassen. Es trug dazu bei, dass von 2005 bis 2021 bei der Stromerzeugung und in energieintensiven Industriezweigen die Emissionen um etwa 35% zurückgingen. In dem System gibt es auch bestimmte Ausnahmeregelungen. So erhalten Unternehmen der Schwerindustrie der Fairness halber eine bestimmte Anzahl kostenloser Emissionszertifikate. Schließlich sollen sie mit Unternehmen außerhalb der EU mithalten können, die unter nicht so strengen Klimaschutzvorschriften produzieren. Bis 2021 wurden auf der Welt 24 Emissionshandelssysteme eingerichtet, die 16% der weltweiten Emissionen abdecken. Weitere 22 Staaten bauen zurzeit ein Emissionshandelssystem auf oder denken zumindest darüber nach. Das hier schon häufiger genannte Jahr 2021 war noch aus einem weiteren Grund bedeutsam. In jenem Jahr trat das Europäische Klimagesetz in Kraft. Darin ist das verbindliche Ziel festgelegt, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55% gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Damit sich dieses Ziel erreichen lässt, schlug die Europäische Kommission ein Gesetzespaket mit dem sprechenden Namen Fit für 55 vor. Es enthält neue und Überarbeitungen bereits bestehender Vorschriften, wie die bereits genannten Änderungen am Emissionshandelssystem der EU. Das Parlament, die Kommission und die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten einigten sich darauf, das geltende System zu reformieren. Und die entsprechenden Vorschriften traten am 5. Juni 2023 in Kraft. Was genau ändert sich damit? Zunächst einmal wird der sogenannte lineare Emissionsminderungsfaktor von 2,2 auf 4,2% pro Jahr erhöht. Das bedeutet, dass nicht nur insgesamt weniger, sondern auch weniger kostenlose Emissionszertifikate vergeben werden. Außerdem gilt das bestehende Emissionshandelssystem künftig auch für den Seeverkehr und es wird ein separates Emissionshandelssystem für Gebäude- und Straßenverkehr eingerichtet. Nicht zuletzt sind neue Vorschriften für die Verwendung der Einnahmen aus dem Emissionshandelssystem vorgesehen und auch der Innovations- und Modernisierungsfonds soll mit mehr Geld ausgestattet werden. Alles in allem heißt das, dass sich die Emissionen bis 2030 um mindestens 61% gegenüber dem Stand von 2005 senken lassen sollten. Hören wir dazu Parlamentspräsidentin Metsola. Nachdem das Europäische Parlament die mit den EU-Staaten Ende 2022 erzielte Einigung über mehrere wichtige Teile des Pakets Fit für 55 angenommen hatte, erklärte sie:
5: We can say Europe leads.
4: Wir können sagen, dass Europa Vorreiter bei der ökologischen Revolution ist und dass wir der erste klimaneutrale Kontinent der Welt sein werden. Heute können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir unsere Versprechen halten. Der große Ehrgeiz des Parlaments während der Verhandlungen hat zu einem Ergebnis geführt, das gut für Europa und für seine Bürgerinnen und Bürger, für die Erde und für die kommenden Generationen ist. Kurz gesagt, das EU-Emissionshandelssystem ist wichtig für den Klimaschutz und dafür, dass weniger Treibhausgase freigesetzt werden. Bei den Interessenträgern sorgte die Überarbeitung dieses Systems jedoch für ein geteiltes Echo. Die ehrgeizigeren Ziele wurden zwar begrüßt, aber es gibt immer noch Bedenken, weil nach wie vor kostenlose Zertifikate zugeteilt werden und weil unklar ist, was für Verteilungseffekte das separate Emissionshandelssystem für Straßenverkehr und Gebäude nach sich zieht. Das heißt, wie dabei zwischen Unternehmen und Haushalten unterschieden werden kann. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.
6: Czas zagłosować. W tym roku, między 6 a 9 czerwca, miliony obywateli Unii wezmą udział w wyborach europejskich i zadecydują o jej przyszłości. Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Te wybory to największe na świecie wydarzenie w życiu demokracji. W tej serii podcastów krok po kroku wyjaśnimy, co trzeba wiedzieć o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym odcinku omówimy system głosowania w wyborach europejskich. Co 5 lat obywatele Unii Europejskiej wybierają posłów do Parlamentu Europejskiego lub inaczej europosłów, którzy będą ich reprezentować. W tym roku wybierzemy 720 europosłów. To o 15 posłów więcej niż liczy parlament w bieżącej kadencji. Każdy kraj wybiera inną liczbę posłów zgodnie z zasadą proporcjonalności degresywnej. Oznacza to, że kraje o większej liczbie ludności wybiorą więcej posłów. Poseł z większego kraju reprezentuje przy tym więcej osób niż poseł z małego kraju. Minimalna liczba posłów i posłanek w zależności od kraju wynosi 6, a maksymalna 96. Mimo nieznacznych krajowych rozbieżności w procesie głosowania, główne zasady, na których opierają się wybory, są takie same w całej Unii. W wielu państwach Unii obywatele mogą zagłosować na partię polityczną albo na pojedynczych kandydatów lub kandydatki. Mogą im też przysługiwać obie te opcje. Wybory europejskie oparte są na systemie reprezentacji proporcjonalnej. Oznacza to, że liczba mandatów, które otrzyma w wyborach dana partia, odpowiada proporcji otrzymanych przez nią głosów. Kto może głosować? Warunkiem uczestnictwa w wyborach europejskich jest obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii. Wyborcy muszą też spełniać wymogi dotyczące wieku uprawniającego do głosowania w swoim kraju. W większości krajów Unii, żeby móc głosować, trzeba mieć 18 lat. W Austrii, Belgii, Niemczech i na Malcie można jednak głosować już w wieku 16 lat. W Grecji natomiast wiek uprawniający do udziału w głosowaniu to 17 lat. Obywatele Unii mieszkający w innym państwie członkowskim mają wybór. Mogą głosować albo na kandydatów z kraju ojczystego, albo na kandydatów z kraju, w którym mieszkają. Jak więc odbywa się głosowanie w wyborach europejskich? W dniu głosowania otrzymasz kartę do głosowania z listą partii politycznych wraz z proponowanymi przez nie kandydatkami i kandydatami. Możesz zagłosować na daną partię, oddając swój głos przy jej nazwie. Należy pamiętać, że jeżeli głosujesz na partię, twój głos przyczynia się pośrednio do wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego należących do tej partii. Partie umieszczają kandydatów na listach w porządku, w jakim będą oni wybierani do parlamentu w zależności od tego, ile głosów otrzyma dana partia. W niektórych krajach można głosować albo na całą ustaloną uprzednio listę kandydatów, albo bezpośrednio na poszczególnych kandydatów z tej listy. Po zakończeniu głosowania zlicza się głosy. Każda partia otrzymuje liczbę mandatów w parlamencie odpowiadającą proporcji głosów, które otrzymała. Tak więc liczba miejsc w parlamencie przypadająca na daną partię zależy od liczby oddanych na nią głosów. Twój głos zadecyduje o tym, kto będzie cię reprezentować w Parlamencie Europejskim, kto będzie opracowywać nowe przepisy i kto wkład Komisji Europejskiej. Te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na twoje życie codzienne i życie wielu innych mieszkańców Unii Europejskiej. Demokracji nie należy uznawać za oczywistość. Jest ona wspólnym osiągnięciem i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każdy z nas ma tu do odegrania ważną rolę. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
5: Alcide De Gasperi era un visionario.
7: Alcide De Gasperi era um visionário, mas a sua visão não nasceu de ideais abstratos. Foi moldada pela experiência de alguém que viveu as mudanças nas linhas divisórias dos impérios.
8: Estas palavras, proferidas pela presidente Roberta Metsola, dão-nos uma ideia de Alcide De Gasperi, um político que sonhava em unir as muitas identidades europeias através da paz. Estás a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast História e Factos. Episódios em que contamos a história dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores. Alcide de Gasperi nasceu no último quartel do século XIX, numa região de maioria italiana do Império Austro-Húngaro. Foi um firme opositor do fascismo e fundador do Partido da Democracia Cristã em 1943. Após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se primeiro-ministro da República Italiana até 1953. Juntamente com Konrad Adenauer e Robert Schuman, levou a cabo uma forte campanha pela unidade europeia. Um dos seus muitos legados é a ideia de que as nações e as pessoas têm mais a ganhar quando trabalham juntas.
7: Nascido em Trentino, uma terra de fronteiras e de passagem, viveu a transição entre duas épocas. Conseguiu ver para além das fronteiras e do horizonte histórico e, assim, imaginar uma Europa unida. Um mundo em que a diversidade pode representar a força de um grande projeto comum.
8: Alcide de Gasperi nasceu em 3 de abril de 1881, nas montanhas de Trentino Alto Adige, numa região também conhecida como Sud Tirol ou Tirol do Sul, que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. A sua família era muito pobre e profundamente católica. Em 1900 mudou-se para Viena para estudar filologia e tornou-se um membro ativo do movimento estudantil católico. Após concluir a licenciatura, Alcide de Gasperi regressou a Trentino e trabalhou como jornalista para um jornal católico, participando em campanhas para alcançar melhores direitos para a minoria italiana que ali vivia. Quando o Império Austro-Húngaro se desfez em 1918, Trentino tornou-se parte da Itália. Um ano mais tarde, Alcide de Gasperi cofundou o Partido Popular Italiano. Foi eleito para o Parlamento Italiano em 1921. Na década de 1920, Benito Mussolini consolidou o seu poder em Itália. Em 1926, os fascistas proibiram todos os outros partidos políticos, incluindo o Partido Popular Italiano. Os seus dirigentes foram afastados da vida política ou exilados. Alcide de Gasperi foi detido em 1927 e condenado a 4 anos de prisão, mas, por fim, libertado graças à intervenção do Papa Pio XI. Passou os 14 anos seguintes como bibliotecário no Vaticano. Durante esse período, refletiu sobre a forma de alinhar os seus valores religiosos com a atividade política. Acabou por escrever Idee Reconstructive, Ideias para a Reconstrução, a fundação do Partido da Democracia Cristã, fundado secretamente em 1943. Após a queda do fascismo, Alcide de Gasperi dirigiu o partido recém-formado e tornou-se primeiro-ministro em funções até 1953. Sobre a sua liderança, a Itália foi reconstruída com base numa nova fundação, centrada numa nova Constituição.

0: Από το Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία πραγματοποίησε την παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει τη ρωσική επιθετικότητα, έχει επιβάλει κυρώσεις και έχει παράσχει σημαντική οικονομική, ανθρωπιστική και στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία.
1: Slava Ukraine!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: Σε αυτό το επεισόδιο, εξετάζουμε τη σημερινή κατάσταση, την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την Αποστολή Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, οι ανθρώπινες απώλειες συνεχίζουν να αυξάνονται. Μέχρι τα τέλη του 2025, περισσότεροι από 15.000 Ουκρανοί άμαχοι είχαν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου και πάνω από 40.000 είχαν τραυματιστεί. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις εκτοπισμού στη σύγχρονη ιστορία. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αναφέρει ότι σχεδόν 13 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία εξακολουθούν να χρειάζονται επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Παράλληλα, περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας. Πάνω από 5 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία παραμένουν διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν ακόμη ένα αβέβαιο μέλλον. Η ουκρανική οικονομία εξακολουθεί να δέχεται τεράστιες πιέσεις. Παρά την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η χώρα, το μέγεθος της καταστροφής παραμένει συγκλονιστικό. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουκρανικής Κυβέρνησης, το κόστος της ανασυγκρότησης και της ανάκαμψης υπερβαίνει κατά πολύ τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε κρίσιμο σημείο έχει φτάσει και η περιβαλλοντική ζημιά που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. Μετά από 4 χρόνια πολέμου, το εκτιμόμενο κόστος της οικολογικής καταστροφής ανέρχεται πλέον σε περίπου 75 δισεκατομμύρια ευρώ. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει τεράστιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές κατά μήκος της γραμμής του μετόπου και μακροχρόνια ρήπανση ορισμένων από τις πιο έφορες γεωργικές εκτάσεις της Ευρώπης. Από την αρχή του πολέμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν διαθέσει συνολικά περίπου 177,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας. Σε μια σημαντική εξέλιξη το 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης για πρώτη φορά και της στρατιωτικής στήριξης. Από το συνολικό ποσό των 177,5 δισεκατομμυρίων, πάνω από 65 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί ειδικά για στρατιωτική βοήθεια, με την παροχή εκατοντάδων αρμάτων μάχης και προηγμένων συστημάτων αεράμινα στην Ουκρανία. Περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν αδιάθετα. Το μέσο διευκόλυνσης για την Ουκρανία, ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Μέσω του προγράμματος αυτού θα διατεθούν συνολικά 50 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία έως το τέλος του 2027. Οι πληρωμές εξαρτώνται από την εφαρμογή ενός φιλόδοξου σχεδίου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που έχει καταρτήσει η Ουκρανική κυβέρνηση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει σημαντικά την πίεση στη ρωσική οικονομία. Μέχρι το τέλος του 2025 είχε εφαρμόσει 19 πακέτα κυρώσεων. Αν και οι κυρώσεις έχουν συμβάλει στην αύξηση του πληθωρισμού και στη συρρήκνωση της ρωσικής οικονομίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδοποιεί ότι η Μόσχα συνεχίζει να χρησιμοποιεί σκιώδεις στόλους για να παρακάμπτει τους περιορισμούς. Το γεγονός αυτό καθιστά την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων πιο κρίσιμη από ποτέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να ενισχύσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η δημιουργία του Μηχανισμού Συνεργασίας για τα Δάνεια προς την Ουκρανία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο που χρησιμοποιεί τα έκτακτα έσοδα που προέρχονται από σχεδόν 300 δισεκατομμύρια ευρώ κινητοποιημένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή των δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ουκρανία. Παρότι η G7 συμφώνησε σε πακέτο δανείων ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να ζητά την πλήρη κατάσχεση των δεσμευμένων αυτών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία θα πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει. Παράλληλα με τις προσπάθειες της Ευρώπης και της Ουκρανίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης υποβάλει προτάσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Το Νοέμβριο του 2025, υπό την προεδρία Τραμπ, παρουσιάστηκε με τη συμμετοχή των ΗΠΑ ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων. Το σχέδιο προέβλεπε μεταξύ άλλων κατάπαυση του πυρός, αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης ελέγχου σε ορισμένες κατεχόμενες περιοχές και υποόρους αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία. Περιλάμβανε επίσης διατάξεις που περιόριζαν τη μελλοντική στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας και απέκλειαν την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Τα σημεία αυτά θεωρήθηκαν προβληματικά από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους ηγέτες, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί συμφωνία. Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ήταν η πρώτη υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέφτηκε το 2022 το Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή. Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2025, επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξή της προς την Ουκρανία.
2: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Το Κοινοβούλιο έχει σταθεί στο πλευρό του Ουκρανικού λαού από την αρχή του πολέμου και συνεχίζει να το κάνει και σήμερα. Είμαστε αισιόδοξοι και ευγνώμονες για τη θετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί με μια νέα προσπάθεια συντονισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την κατεύθυνση της ειρήνης. Ωστόσο, στην Ευρώπη γνωρίζουμε ότι η ειρήνη αυτή πρέπει να είναι πραγματική και να χαρακτηρίζεται από αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ελευθερία. Και πάνω απ' όλα, πρέπει να βασίζεται στην αρχή τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Η πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα κατέληξε λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην εξέβρεση της δυσεπίτευκτης αυτής ειρήνης που πάντα επιδίωκε η Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στηρίξει σταθερά το ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας. Μετά την επίσημη έναρξη των ενδεξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2024, η Ουκρανία έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες τον τελευταίο χρόνο για να εναρμονίσει την ομοθεσία της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν και ο δρόμος προς την πλήρη ένταξη είναι δύσκολος, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αποφασισμένη να στηρίξει αυτή τη διαδικασία. Ο αγώνας δεν αφορά μόνο την εδαφική ακεραιότητα, αλλά και την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών της δημοκρατίας και της κυριαρχίας και την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.